0: Για Σάμπρα, 6 Ιούνιου, Ευαγγελία με τα τόμα φωνή Σαν Μάρκο, καπιλό 10, με τα τόμα βερσίκουλο 38. Τεν επιδό, που ο Δόκτωρ Δάντι λέει, που τα γούστα κανά ροντ, δεν πάνε λάργο, λα καχέντε κουμίντα να κουρεσπέκ. Η παράβρα πάω ήταν φαρσεδάτ, φαρσεδάτ, τα ρωμάνα. Φάκα τη ονεστιδάτ, τουρ φαρσεδάτ, τα ε, καμίντα τη περδισιόν. Ας είναι αυτά πάσα κοβέντε που τα προκοπά πάνω εξτεριόρ, που απαριένσια πέρο δεν ριδάτ ναν τα ότρο. Νος πουρπούρβα γάνε ότρο, νος πουρπούρβα γάνε ίκουσο νος μες, πέρο νος το πουρ γάνε αδιός. Τα κονοσέ νος ιντεριόρ, τα κονοσέ νος κουρασόν, ψήταν βε, μάνα νος τα λέσα δεν Ευαγγέλιο διαβέ Χριστού, που τα μοίρα κουρασόν αντιχέντε τα μπαλόρα η μονέδα τσικί τη κόπερ τη ουμπίουδα μας κουλο και ότρο χέντε να ταβατα τύρα δεν εκάχα τη οφρέντα Συρβάνος μέσα του να διώς ολο και νος την δεν φόντου νος κουρασόν κου χέντερο σειρά ενώ τράτα τη κάνια νος μες η ότραν κου απαριένσια τη παρσέ ενδεχούστου δεβότο ο γενερόσο. Σα ονέστο ή σα γενερόσο. Φέρεις δύο ρωμάνα.
1: Boguía 88.9 Bo FM.
2: Boguía 88.9 Bo FM.